καν και τσίστου. Ο αελία τα κοιτσάτα τα κοιούσπα. Κοσέσκα πάμπαια πανκίτσις. Καρούλα χταμαντάνια. Ο χάρη μοσαϊκίτσις. Σον κοϊκίς πινκάσα. Μάναν τσοσάκτου του κούσα.